0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia greca.
1: Ένας θερμός χαιρετισμός και ευχαριστώ στην ελληνική αστυνομία.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.